0: Τα μάτια σου είναι ένα πέλαγος που με γιατρεύει και με πνίγει καθώς κολυμπώ. Θα ήθελα να είσαι εδώ. Θα ήθελα να είσαι εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Μόνο το δε θα δω.
1: Μόνο τότε ο φόβος θα φύγει από την καρδιά μου.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.

0: μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Τι άλλαξα, τι χάλασα. Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης θάλαξε. Που χάνεσαι.

Η Σταματούλα της Στέλλας Κυριακού. Φτερωτός άγγελος του έρωτα θα ντυθώ απόψε. Αυτό σκαρφίστηκε το πετούμενο και χωρίς καθυστέρηση εφάρμοσε τα φτερά του ανοίγοντάς τα διάπλατα στο σχήμα της καρδιάς και βρέθηκε μονομιά στον αέρα. Με τα αιχμηρά του βέλη παραμάσχαλα προσγειώθηκε στα κεραμίδια της Σταματούλας στην αρέθουσα Ικαρίας ετών 92. Πρώην όμορφης κόρης με γαλανά μάτια και μιας πολύ πολύ μακριάς και λεπτής κοτσίδας που άλλη δεν είχε ματαδεί. Αφού κατέλαβε περίεπτη θέση στην οροφή του σπιτιού, από μία μικρή σχισμή βρήκε τη γιαγιούλα να κλαίει ανακούρκουδα στα σκαλοπατάκια της κάμαρας. Η Σταματούλα στράβωσε το στόμα της. Σχεδόν ένα κολακευτικό μηδίαμα φώτισε το γερασμένο πρόσωπό της. Έκλεισε τα θολά πλέον γαλανά μάτια της και έγειρε στο πλάι, ακουμπώντας το μαγουλό της το δροσερό πέτρινο τοίχο στα κρέμια της έρημης κάμαρας. Σχεδόν τυφλή, τελείως άπορη, ψυχάλες ευτυχίες κυλούσαν στο πρόσωπό της, καθώς στάλαζαν πάνω στο φθαρμένο βαμβακερό νυχτικό που φορούσε. Μετρούσε μισό αιώνα αναμονής από το τελευταίο αντάμωμα. Καλοκαίρι ήταν ιθαρό. Οι κουρτίνες σάλευαν απαλά πέρα δόθε από τη δροσερή αυγουστιάτικη βραδιά, όπως τότε που ενώθηκαν τα σώματα και οι όρκοι τους. Κάπου μακριά στο βάθος αφουγκραζόταν τον ήχο μονοκινητήριου αεροπλάνου. «Άρτη σύντομα, σε ένα χρόνο το περισσότερο». Η Σταματούλα ήταν η μεγαλύτερη

Η θυγατέρα υπερπολίτεκνης οικογένειας. Εκείνα τα χρόνια οι οικογένειες είχαν πολλά μέλη. Πεντάμορφη, ξανθιά, γαλανομάτα καθώς ήταν, ο πατέρας της την προόριζε για τον καλύτερο γαμπρό της αρέθουσας. Έτσι τη γαλούχησαν, για τον καλύτερο και τον ικανότερο. Χρόνο στο χρόνο, μεγαλοκοπέλα πλέον, όλα την πείραζαν. Κανένας δεν της έκανε. Και λίγο πριν απαρνηθεί όλους τους γαμπρούς που της προξένευαν, γνώρισε εκείνον. Εκείνος είχε εμφανιστεί ξαφνικά και από το πουθενά στο μοναδικό καφενέ του χωριού. Ξένος ήταν, ξανθός, ελανομάτης και αεροπόρος. Η σταματούλα τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα, το ίδιο και εκείνος. Δεν έχασαν χρόνο καθόλου. Ο Σταύρος γνωρίστηκε με το σώι της και χωρίς καλά καλά να το καταλάβουν αραβωνιάστηκαν εσπευσμένα. Ο Σταύρος ήταν σπουδαίος πιλότος και άνοικε στη 335η Βασιλική Ελληνική Μοίρα Δίωξης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε αναλάβει πλήθος αποστολών αναχέτησης του εχθρού, μεταξύ των οποίων και την κατάρριψη δύο γερμανικών αεροσκαφών. Εξού και τα εσπευσμένα αραβωνιάσματα, λίγο πριν αναχωρήσει, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης. «Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ». «Εσύ και εγώ». «Άρτη σύντομα». «Σε ένα χρόνο το περισσότερο». Η Σταματούλα περίμενε καρτερικά την επιστροφή του Σταύρου. Ως ένδειξη πίστης και αγάπης, ορκίστηκε να μην κόψει τα μαλλιά της μέχρι να ξαναδεί το Σταύρο. Μέρα με τη μέρα, δάκρυ με το δάκρυ, πόντο με τον πόντο, τα χρόνια πέρασαν. Η Σταματούλα περίμενε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Όποτε άκουγε αεροπλάνο να πετάει πάνω από το χωριό, η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Παρατούσε ό,τι έκανε και έτρεχε να το δει, να το θαυμάσει. «Μάταια τα μάτια κλαίνε», της έλεγαν. Αύγουστος 1997. Η Σταματούλα έφυγε. Πήγε να βρει το λεβέντι της στο Σταύρο. «Είμαι σίγουρη ότι πετούνε μαζί στους εθέρες και αγαπιούνται ακόμη περισσότερο».

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκάλια.

το θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάντη και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ορβάζει.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και

0: το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ονομάζεστε?
3: Κάθριν.
2: Πώς?
3: Κάθριν.
2: Κάθριν.
3: Μάλιστα.
2: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός ο όνομας?
3: Εκατερίνη του Φεξί.
2: Εκατερίνη. Κάθριν.
4: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άξιστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: κόσμος. Στους 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εκτοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως κόρπλι τυρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάτια. 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόρρωση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων ή

0: Κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Γκάλ. Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονόμουτες.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Κόσμος στους 93.

που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς.

Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα τον πόνο.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσε ένα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού.

0: στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρωτησερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρωτησερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
7: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousrs.gr.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

0: παντρεμένη κι όμως ζουνε χωριστά.
1: Είναι...
0: Ορίστε κύριε!
1: Σκάσε!

τότε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματάμ. Μα εσύ παντρεύτηκες.

γυναίκα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Βασίλης Τσιτσάνης δημιουργεί, η Σωτηρία Μπέλου ερμηνεύει, πέφτει σε λάθη. Από το δίσκο Σωτηρία Μπέλου, από τις 78 στροφές.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του καθενός.

0: καραγκιόζη.
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.

κυκλοφορίες, πρώτες μετάδοσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: μας μείνουν μα.
1: Κόσμος τους 93.
2: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Αγαπάω.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλή στον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα.

0: σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και γενικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71461.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο. Το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Θα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς, Κόσμος.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέ βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Τι σελάς κουτί 4x500 ml.

0: 9. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 15.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.

Μας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

Κιέβ, βλέπα στις πόλεις τα καντού.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: King Coffee Stores. Βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
8: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
7: Πρωτοπορία στη σκέψη.
8: Πρωτοπορία στα όνειρα.
7: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: κόσμος είναι δύο. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέ το βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλσε ένα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: τα αδεξίδα στα στρατήρια. Θάλασσα, παρέα με το φίλο σε τον Ισά.
1: Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάτια. 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
5: Ακούτε την εκπομπή Ταξίδι στον Πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλκίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Τώρα το ραδιοκόσμος είναι τρεις.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννητη η αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Λιούσας Ανατάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Ανατάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 9.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousrs.gr.

0: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαμπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
7: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
7: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
0: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στέκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμω σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Ακούτε την εκπομπή Ταξίδι στον πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
8: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
7: Όπως το αγόρι μου.
8: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
7: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
8: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
11: Κόσμος στους 93.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάρι τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες, τηλέφωνο 23210 23210.
0: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα 2 καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του.

0: Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
9: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
10: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
9: Όπως το αγόρι μου.
10: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
9: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
10: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και ανοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
12: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
11: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Στους 93. Στους 93.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα κάτι ωστό.

στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό

0: εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ψεύτη.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Στην στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών ή immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
12: Γεια σας. Θέλω όμως χαρά και γάλακτος.

0: το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
1: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
0: Όπως το αγόρι μου.
1: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
0: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
1: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
2: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
4: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βότα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
11: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
12: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
11: Όπως το αγόρι μου.
12: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
11: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
12: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
13: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
14: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
13: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε κόσμο στους 93. Έχουμε πιάσει ήδη τα 3 λεπτάκια μετά τις 8. Έχει νυχτώσει κανονικότατα. Έχουμε περάσει το 99% του Σαββατοκύριακου και το μόνο που μένει είναι μερικές ωρίτσες ακόμα πριν να την πέσουμε για ύπνο και να ξυπνήσουμε αύριο Δευτέρα να μπούμε πάλι στην φθινοπορεινή παύλα χειμωνιάτικη καθημερινότητα. Όχι όσον αφορά τον καιρό, ο καιρός μια χαρά τα πάει ως τώρα. Αν και σήμερα είδα κάτι 33 άρια το μεσημέρι.

Κάπως έτσι θα είναι και αύριο. 32 θα κουμπίσουμε, μόνο που από το μεσημέρι και μετά, εκεί γύρω στις 12, θα εμφανιστούν κάποια σύννεφα. Τα σύννεφα αυτά δεν θα μας δημιουργήσουν βροχή αύριο. Βροχή θα έχουμε από το ξημέρωμα της Τρίτης. Και αυτό θα κρατήσει μέχρι και περίπου τις 12 το μεσημέρι. Η Τρίτη βέβαια θα έχει πέσει η θερμοκρασία, θα πιάσουμε τις 25, την Τετάρτη θα έχουμε 23, ηλιοφάνεια σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάτι συννεφάκια θα εμφανιστούν από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, αλλά αυτά θα εξαφανιστούν. Την Πέμπτη βλέπω να είμαστε στις 24, την Παρασκευή στους 25. Μέχρι εκεί έχω την πρόβλεψη του καιρού. Ελαφρύ αεράκι, περίπου 2 μποφόρ θα έχουμε αύριο, λίγο παραπάνω την Τρίτη με τις βροχές, το οποίο θα παραμείνει και την Τετάρτη 3 με 4 μποφόρ. Ήρεμα πράγματα λοιπόν στα του καιρού. Συνεχίζουμε να ζούμε στους ρυθμούς της ΕΡΕΞΠΟ για μερικές ώρες ακόμα. Η τελευταία συναυλία σήμερα και η λήξη της έκθεσης, η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια στην δυτική είσοδο της πόλης. Δίστανο Πάνος Κιάμος. Είδα ένα κομμάτι της συναυλίας. Κακή κάτι, 10:20, 10:30, κάπου γίνει ώρα πήγε προς τα εκεί. Μια χαρά ήταν ο Κιάμος, πρέπει να σας πω. Σήμερα, νομίζω στις 9:30, η Λένα Ζευγαρά.

Αλλά ξέρετε, τις Κυριακές πάμε κυρίως με μουσικές. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Εννοείται, μιλάτε μόνο μαζί μου, δεν σας ακούει κανένας άλλος. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Πλέον έχουμε και Instagram, στο οποίο μπορείτε να μας αναζητήσετε. Το έχω ανοίξει ήδη, να σας πω την αλήθεια. Για να βρείτε στο Instagram πρέπει να κάνετε αναζήτηση Κόσμος 93FM Σέρες. Όλα αυτά τα γράφετε στα αγγλικά χωρίς κενά. Εκεί έρχονται και μηνύματα αν θέλετε. Στο Facebook τώρα υπάρχει το γκρουπάκι Κόσμος Radio Σέρες Greece. Εκεί έχω κάνει και την αναγγελία της εκπομπής, ενώ τα μηνύματά σας έρχονται και στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όμως δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε, συγγνώμη πρώτα σωρά, με το ονοματεπώνυμό μου. Θα πρέπει να γράψετε δηλαδή στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Πρώτο τραγούδι από εμένα για σήμερα, τελευταία το συνηθίζουμε να ξεκινάμε με ξένα. Λέω να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι από Fleetwood Mac. Εννοείται, ζητάτε τραγούδια αρκεί να είναι κοντά στο στυλ της μουσικής που παίζουμε. Καλή μας αρχή, ένα διωράκι ολόκληρο στη διάθεσή μας.

διαβάζω και στον τοπικό τύπο ότι χθες όντως είχε πάρα πολύ κόσμο και εμένα μου φάνηκε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Στην ακρίβεια, εγώ ήμουν αρκετά πίσω, περίπου εκεί πέρα που ήταν ένας εκθέτης ο οποίος πουλούσε τρακτέρ, εκεί κάπου μπροστά ήμουν. Και να πω την αλήθεια, δοκίμασα να πλησιάσουμε λίγο πιο μπροστά.

Αλλά ο γιος μου είχε διαφορετική άποψη. Ήθελε λίγο παραπάνω χώρο. Εκεί πέρα που ήμασταν πάντως ήταν η αρχή που ξεκινούσε και ο κόσμος. Είπε διάφορα τραγούδια πάντως, πρέπει να σας πω. Δεν είπε μόνο δικά του. Είπε και Μητροπάνω, εντάξει, κλασικά είπε Μαζονάκη. Αυτό το άκουσα από τα μάξη, περιμένοντας να μπω προς τον χώρο της έκθεσης. Μια χαρά ήταν, ωραία ήταν. Ωραία, περάσαμε. Είχα και νωρίτερα μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάναμε στον χώρο εργασίας μου. Οπότε γενικώς όλη την ημέρα μας πήγε πάρα πολύ ωραία. Ενώ σήμερα η ηρεμία της Κυριακής. Περιμένω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και αν κάνατε καμία εξόρμηση.

Πως έχω καιρό για αρκετό καιρό να μεταδώσω Κασάμπιαν. Πάμε και σε αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Όντως είμαι λιγουλάκι βραχνιασμένος, αλλά μπορώ ακόμα να μετράω τις ανάσες μου, οπότε ήρθα για εκπομπή κανονικά. Δεν πιστεύω να με παραπάρει μέχρι την Τρίτη, αλλά ας κρατήσουμε μια μικρό αστεράκι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ξέρω εγώ τι να πω.

θα ξεκινήσουμε με ξένα και θα δούμε πώς θα πάει σιγά σιγά στα ελληνικά. Ανάλογα και με το δικό σας θέλω. Αλλά αυτό είναι διασκευή και εγώ ήθελα την κανονική εκτέλεση. Οπότε θα το αφήσω να παίξει, θα πάω ευθύνη στο επόμενο μέχρι να βρω την πρώτη εκτέλεση. Αυτό ταιριάζει καλύτερα. Μη με ματιάζετε, μόνο αυτό σας λέω.

που μας πουλήσαμε το πρώτο μισάωρο. Η ώρα πλησιάζει 8:30. Άλλο ένα τραγούδι προλάβαινε πριν τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος στους 93 από το κέντρο της πόλης των Σερών και από την πλατεία Εμπορίου. Μάλλον από τα ψηλά της πλατείας Εμπορίου, όπως συνηθίζω να λέω.

Είναι βράδυ Κυριακής, 20 του Σεπτέμβρη, το Σωτήριο Νέτος 2026. Μέχρι και τις 10 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Είμαι ο Ηλίας και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Κρατάω τις γραμμές ανοιχτές και κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων για οτιδήποτε θελήσατε να πούμε και να κουτσαμπολεύσουμε. 2321-0-633-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com το email. Στο Facebook Cosmos Radio Ceres Greece. Αυτό το γράφετε με μία λέξη. Είναι το γκρουπάκι του σταθμού. Ενώ υπάρχει το προσωπικό μου προφίλ στα ελληνικά και με τόνους γράφετε Ηλίας Παπάζογλου στην αναζήτηση. Και από εκεί επικοινωνούμε και μηνυματικό. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και τρομερό βίντεο κλιπ. Διαφημίσεις και έρχομαι, εννοείται ζητάτε τραγούδια.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93.

επειδή προλάβατε να μου πείτε για την Arsenal, πανάθεμά σας. Ναι, εντάξει, φάγαμε τρία χθες. Μου δεν κάνω τον αγώνα, φυσικά. Ήμουν εκτός σπιτιού εκείνη την ώρα. Καλή τραγούδια τον είδα, δηλαδή. Πάρα πολύ καλή η εμφάνιση, και όχι μόνο χθες, του δικού μας, του Μπάμπη, του Κοστούλα. Ένα παιδάκι το οποίο πλέον φαίνεται ότι έχει πάρει το δρόμο του και έχει γίνει ένα εξαιρετικό σεντερφόρ. Διαπρέπει στα γήπεδα της Αγγλίας. Τι άλλο είχαμε σήμερα, σε λίγο παίζει ο ΠΑΟΚ, κάτι σε 9 η ώρα ξεκινάει. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παίζει, κερδίζει την Καλαμάτα 0-1 στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με το Ζόρι 0-1 το Λεβαδιακό. Βόλος ΑΕΚ 1-2 στο 88-89 και στο 85 ισοφάρισε ο Βόλος, το 89 ξανά έβαλε γκολ η ΑΕΚ. Κάπως έτσι πήγε το πράγμα με τα ελληνικά. Δεν είδα ιδιαίτερα, δεν βλέπω ελληνικό, το ξέρετε. Απλά έτσι παρακολουθώ τα αποτελέσματα μέχρι εκεί. Δυστυχώς έχασε η ομάδα μας ο Παναθηναϊκός μέσα στην Καλυθέα σε ένα αγώνα το οποίο έγινε το μεσημεράκι στις 3 περίπου. 3 παρά.

Πάμε και σε ένα ακόμα ξένο. Αυτή τη φορά είναι από μια ελληνική μπάντα. Ο δεύτερο Σαρδάμ, καλά πάω. Η Σιρίαλ σε μια διασκευή του «Δώσ' μου φωτιά» του Χρήστου Δάντη σε αγγλικό στίχο. Εξαιρετικό. Καλησπέρα μου και στο Γιάννη Τουλικόπουλο. Γεια σου ρε καλλιτεχνάρα, καλώς τον να. Καλησπέρα μας στην Αθήνα.

Με ενημερώσατε ότι υπάρχουν γενέθλια στη μέση να μεταδώσουμε ένα άλογο τραγούδι. Προλάβατε και μου ζητήσατε βέβαια. Λοίδα μου, εδώ πέρα κάτι μου λένε, κάτι μου ψιθυρίσαν, κάτι πουλάκια. Να μην πω τίποτα άλλο. Θα είμαι ευγενής και δεν θα ρωτήσω τα πόσα κλείνεις. Λέω δεν με συμφέρει άλλο και εγώ τα πόσα κλείνω. Οι ευχές μου για ό,τι καλύτερο πρόκειται να σου παρουσιαστεί. Αυτό εδώ μου το είπε ένα πουλάκι και μου το ζήτησε. Είναι και ψεγαμένος μου μπαλάντες. Δεν ξέρω την υπόλοιπη σύνθεση της παρέας, οπότε λέω να το στείλω σε όλους σας μέχρι να μου πει Χριστίνα τα ονόματα. Έχεις να λέω στην τύχη, κανονίστε.

από τις αγαπημένες μου μπαλάντες. Η Χριστίνα μου έδωσε και τα υπόλοιπα ονόματα. Πρέπει να καλησπέρισω πέρα από τη Λίωδα και τη Χριστίνα που ξέρω γιατί ακούνε, την Κωνσταντίνα, την Κωνσταντία, την Ελένη, την Κασιανή, την Ιταλία, την Ελισάβετ και την Σταυρούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρεούλα. Ελπίζω να σας έδωσε τίποτα αλκοολούχο εκεί πέρα η Χριστίνα και η υπόλοιπη παρέα. Τώρα από την αλήθεια με νεράκι τη βγάζω σήμερα. Αν πιω και αλκοόλ, η φωνή μου θα κλείσει τελείως. Αν και νομίζω ότι η Χριστίνα θα παρακαλάει. Αυτό είναι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι και ό,τι καλύτερο έχει κυκλοφορήσει σε μπαλάντα από το 2020 και μετά. Θέλω να συνεχίσετε με τις επιλογές σας. Διότι θα το ρίξω κι άλλο, αν με αφήσετε. Κανονίστε. Απειλές ότι θα παίξω μουσική μόνος μου, έτσι. Μόνο αυτό, ακόμα και αυτό έχω κάνει, πραγματικά. Οκ, πάμε. Πολύ ερωτικό, πολύ αγαπησιάρικο. Ό,τι πρέπει για βράδυ Κυριακής. Ας χαλαρώσουμε λιγουλάκι παραπάνω. Μας αρέσει πάρα πολύ να χαμηλώνουμε τους ρυθμούς τέτοια ώρα. Ας πούμε για μια καλή κουβέντα στα άτομα τα που έχουμε δίπλα μας. Τρίτο σαρδάμ, τα μετράω. Μπόκαλα σήμερα.

μερικές φορές. Για διάφορους λόγους που ίσως και να ανοίξουμε την κουβέντα από τώρα και μέχρι τις 10. Αθετούμε το να εκφράσουμε τα όμορφα συναισθήματά μας στο τέρι μας, στο άλλο μας μισό. Ίσως γιατί πολλές φορές τα θεωρούμε και δεδομένα. Θα μου πείτε να γινόμαστε γραφικοί. Όχι, ας μην γίνουμε γραφικοί. Εξάλλου, τι πιο όμορφο πράγμα από το να εκφράζεις κάποια όμορφα αισθήματα. Και να σας πω και την αμαρτία μου. Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο ή κάτι το οποίο μας ενοχλεί, συνήθως δεν χάνουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα. Γιατί κολλάμε στο να εκφράσουμε την αγάπη μας, το θαυμασμό μας. Να πούμε ένα καλό λόγο, βρε παιδί μου. Μπορείς να το κάνεις και μέσω τραγουδιών εξάλλου. Μία καλή περίπτωση είναι και αυτό με τον Stevie Wonder. Ένα τηλέφωνο έτσι, τέτοια ώρα που βραδιάζει, για να πεις ένα απλό αγαπώ και... Έλα μου λείπεις, κάτι τέτοιο.

προκαλείτε τώρα έτσι. Με ρωτάτε τι κάνουμε αυτοί οι οποίοι δεν έχουμε τέρι. Η απάντηση είναι αρκετά εύκολη. Αρχικά ρωτάτε τον εαυτό σας εάν θέλετε να είστε μόνοι. Εάν θέλετε να είστε μόνοι, απλά σταματάτε να γκρινιάζετε. Εάν πάλι δεν θέλετε να είστε μόνοι, μάλλον κάτι κάνετε λάθος. Ή απλώς αρνείστε να το παραδεχτείτε. Αν θέλετε να το πούμε πιο απλά λόγια, απλώς μπορείτε να ψάξετε λίγο καλύτερα.

0: αρκετές φορές το κατάλληλο άτομο πιθανώς να είναι πολύ κοντά μας και να μην το βλέπουμε. Ακόμα χειρότερα να φοβόμαστε να το παραδεχτούμε. Πάντως και αν δεν είμαστε σίγουροι για τα αισθήματα του άλλου, το να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, το χειρότερο πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να πάθουμε είναι να οδηγηθούμε σε κάποια απόρριψη που όλοι το έχουμε περάσει και όλοι θα το ξαναπεράσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Κάπως έτσι η ώρα είναι 9. Έχω ένα μικρό πακετάκι διαφημίσεων το οποίο θα παίξει αμέσως τώρα. Οι γραμμές ανοιχτές στο 2321-06-33-33 είναι στην διάθεσή σας και κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Το email 93fmstudio@gmail.com. Στο Instagram κόσμος93fm σέρες. Πρέπει να κάνετε στην αναζήτηση όλο αυτό μία λέξη και στα αγγλικά. Στο Facebook τώρα το προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου. Στα ελληνικά και με τόνους πρέπει να κάνετε αναζήτηση. Έτσι θα με βρείτε. Και από εκεί θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε κιόλας. Ενώ υπάρχει το γκρουπάκι του σταθμού, το Cosmos Radio Series Greece. Μικρό πακετάκι διαφημίσεων και έρχομαι τόσο λίγο. Με φύγει κανείς. Κρατάω παρουσίες.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210. Κόσμος στους 93.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
1: Επιστρέψαμε. Ακούτε κόσμο σε 93, 2 λεπτά και μετά τις 9. Σας είπα, ήταν πολύ σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο μας ελληνικό τραγούδι για σήμερα. Έχει ανάψει κουβέντα. Πρέπει να σας πω ότι παραπάνω από ένα άτομο μου έστειλε το ίδιο μήνυμα. Τι θα κάνουμε εμείς που είμαστε μόνοι μας, δηλαδή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όντας με τη γυναίκα μου περίπου 18 χρόνια.
2: Μπορώ νιώθεις πως έφτανες.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ καιρό να νιώσω αυτό εδώ πέρα το συναίσθημα. Οπότε το λέω και λίγο έχοντας άγνοια των συναισθημάτων αυτών.
2: Στα λιμάνια της νιώτης, πολλο νιώθεις πως έφτανε.

πάντως θα επιμείνω για τους μόνους και τις μόνες. Ευτυχώς ή δυστυχώς, ίσως κάτι να κάνουμε λάθος κι εμείς. Νομίζω ότι το ίδιο πράγμα έκανα κι εγώ μέχρι ότου να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο. Εγώ ίσως θα μιλήσω για τον εαυτό μου ότι έψαχνα και σε λάθος ανθρώπους. Ίσως να παίζει και αυτό ρόλο. Γιατί πολλές φορές αυτό που πραγματικά θέλουμε είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο εμφανίζεται μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το ξεχωρίσεις και να πας από μόνος στο σωστό δρόμο. Και αυτό πώς το μαθαίνεις? Το μαθαίνεις μέσα σε εισαγωγικά, τρώγοντας φάπες, κοινώς κάνοντας λάθη. Κάνοντας λοιπόν πολλά λάθη, κάποια στιγμή βάζεις μυαλό και καταλήγεις. Πάντως αν δεν τριφτείς και αν δεν φας τη φάπα, νομίζω λίγο δύσκολα βάζεις μυαλό. Το λέω καθαρά από προσωπικές εμπειρίες. Ό,τι θυμάμαι τέλος πάντων από εκείνα τα χρόνια. Να άρχιστα μου λέτε τώρα για την ηλικία μου, εντάξει, την έχω βέβαια την ηλικία μου. Στο περίπου. Είχα πως γιατί χθες θα μεταδώσω Χατζηγιάννη. Προφανώς πήγα στα παλιά και αγαπημένα. Μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Ο Καπνός και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τι ωραίο τραγούδι, αρκετά πίσω στον χρόνο. Δεν θυμάμαι καν ποια χρονιά κυκλοφόρησε. Δεν ξέρω αν εδώ πέρα στο MP3 που έχω μπροστά μου έχει καμία παραπάνω πληροφορία. Θα το βρω στην πορεία και θα το πω. Έτσι που λέτε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα συναισθήματα, ειδικότερα όταν εκφράζονται με ωραίο τρόπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ρομαντισμός. Τον έχουμε χάσει, η αλήθεια είναι, το τελευταίο διάστημα. Τώρα θα σας πω την αφορμή της κουβέντας την οποία ξεκίνησε. Το 2002 κυκλοφόρησε το τραγούδι με την Ελένα Βραχάλη να γράφει τους στίχους και τον Δημήτρη Τζούκα τη μουσική. Αυτό ήταν παρένθεση. Αφορμή λοιπόν της κουβέντας, η οποία ξεκίνησα λίγο πριν, ήταν ότι φτάνοντας εδώ στα στούντιο του σταθμού περίπου 1/4-20 λεπτά νωρίτερα, πριν να ανοίξω τα μικρόφωνα, ήμουν μπροστά στο παράθυρο, μπροστά στην τζαμαρία που βλέπει στην πλατεία, σχεδόν απέναντι από την πλατεία εμπορίου. Και είδα και ένα ζευγάρι με πιτσιρίκια τα οποία φαινόντουσαν πάρα πολύ ερωτευμένα. Πολλές αγκαλιές, πολλά φιλιά. Δεν ξεκόλλησαν πάνω από 20 λεπτά που ήμουνα και περιφερόμουν στα στούντιο του σταθμού. Τι ωραίο πράγμα, βρε παιδί μου.
1: Να χάνουμε η απώλεια, θα μπορούσε να είναι κούνια μου.
0: Νομίζω αυτές οι αναμνήσεις είναι από τις ομορφότερες τις οποίες θα μπορούσαν να μας τύχουν.

ηλικίας ήταν τα παιδιά τα οποία σας ανέφερα πριν. Πρέπει να ήταν γύρω στα 15 τώρα. Ήμουνα και ψηλά, ήταν κυρικό η απόσταση. Δεν έχει καμία σημασία κάτι τέτοιο. Σημασία έχει απλά να το αισθάνονται. Σας πρόδωσα για το επόμενο εντωμεταξύ, διότι τι να το βάλω στο monitor μου το.

παραλίγο να το παίξω στον αέρα. Πάμε τώρα. Πού θα πάμε? 1999. Ένα τραγούδι με τίτλο «Του έρωτα και της φωτιάς». Μια μπάντα που λέγεται Άνεμος, ένα δίσκο που κυκλοφόρησε με τίτλο «Θύματα ειρήνης». Αυτό πρέπει να ήταν και σειρά σε ιδιωτικό κανάλι, τηλεοπτικό. Νομίζω 1999.

0: ομάδα για την επιλογή της σειράς. Δεν θυμάμαι καθόλου. Την έβλεπε η μάνα μου. Την έβλεπε η μάνα μου. Τότε παίζει να ήμουν κάπου 12, κάπου εκεί. Όριστε, είπε και την ηλικία μου. Κάντε αφαιρέσεις μόνοι σας τώρα, βαριέμαι να τα λέω. Θα πάω σε κάτι πολύ πιο πρόσφατο τώρα. Θα πάω στη φωνή της Ελεονόρας.
1: Σε ερωτεύομαι και από όνειρο σαν...
0: Τι ρομαντικό τραγούδι.

Ένα τραγούδι τα οποία μου κάνανε εντύπωση. Πέρσι κυκλοφόρησε το 2025. Πολύ αγαπημένο. Θα σας πω σε κάτι το οποίο δεν μεταδίδω και πολύ συχνά από την συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα. Δεν είχε πολύ κοντά στο στυλ μου. Βέβαια τα παλιά της τραγούδια, κάποια από αυτά, τα σέβομαι απόλυτα. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Ξεκινήσαμε με το 1999, ήρθαμε στο 2025 και τώρα γυρνάμε 46 χρόνια πίσω για να βύσει και μυθισμένη πολιτεία.

Δημήτρης Ιατρόπουλος έχει γράψει τους στίχους, ο Μιχάλης Μικελής την μουσική με τη Σμένη Μολυτεία, αρκετά χρόνια πίσω, το 1980, αν κάνουμε την αφαίρεση, κάπου τα 46 μου βγάζει, μία δεκάτου, έχουμε και κοντά η ημερομηνία γέννησης. Αυτό είναι και 7 χρόνια μεγαλύτερο μου, αναθεμάτω. Μιλάω λίγο χαμηλόφωνα, είναι η ιδέα μου.

0: και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας για περίπου μισή ώριτσα ακόμα. Διαφημίσεις και έρχομαι, κρατάω τις γραμμές ανοιχτές, μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Razor και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-091-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε 35 λεπτάκια μετά τις 9. 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com το email. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε μέσω του Live24 και του e-radio. Φυσικά και μέσα από τις υπόλοιπες γνώστες πλατφόρμες. Στο Instagram Cosmos93FM Σέρες. Στο Facebook το προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Το γκρουπάκι του σταθμού Cosmos Radio Σέρες Greece. Πάμε στον Χάρη και τον Πάνο.

Χάρης και Πάνος. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που λέγεται «Μη γυρίσεις», από τα πιο γνωστά, θα έλεγα εγώ. Πού θα σας πάω τώρα? Έχω πάρα πολύ καιρό να το μεταδώσω. Σας βλέπω και στο Facebook. Αρκετοί έχετε δώσει το παρόν. Μου έχετε δώσει και αφορμές για κουβέντα.

Πώς περνάει η ώρα, πραγματικά. Γιάννη μου, αν προλάβω θα μεταδώσω, είμαι λίγο πιεσμένος χρονικά. Θέλω να σας πω σε ένα τραγούδι από την αγαπημένη μου την Γιώτα Νέγκα. Τώρα τελευταία κόλλησα με αυτό και λέω να το ξαναμεταδώσω που έχω την ευκαιρία. Ένα τραγούδι με τη Γιώτα Νέγκα. Τραγούδι που έχουν γράψει Paper Cut. Η στίχη του Νίκου Μωραΐτη.

Θα σας πάω σε ένα τραγούδι με το οποίο σας είχα ζαλίσει μέσα σε ογικά η λέξη το προηγούμενο εξάμηνο. Είχα κολλήσει και το ακούγα όλη την ημέρα. Είναι τελείως καταθλιπτικό. Αφορμή για να το ξαναθυμηθώ ήταν ένα τηλεοπτικό σοου στο οποίο νομίζω ότι το έχω ξαναδείπνα κάπου να σταμάτησε τη μετάδοσή του. Παρουσίαζε η Ναταλία Γερμανού, λεγόταν Your Secret Song, αν το λέω καλά. Εκεί κάποια στιγμή με εμφανίστηκε, δεν είχα καν την ιδέα ότι υπάρχει τέτοιο είδος σοου. Τελικά ήταν μια χαρά, ωραίο το ήταν. Είχαν κάποιο καλεσμένο και έλεγαν ένα τραγούδι στο οποίο εμφανιζόταν κάποιοι φίλοι του κτλ. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Σε κάποια στιγμή λοιπόν με εμφανίστηκε ο Πασχαλίδης και αμέσως μετά με εμφανίζεται η Γιώτα Νέγκα με καλεσμένο τον Εμίλιο Χιλάκη και λέει: Γιώτα Νέγκα, παρακαλώ, αυτό εδώ το τραγούδι. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου δίλη. Η στίχη είναι του Ουράνη, του ποιητή από τα παλιά και η μουσική και τα φωνητικά από τα διάφανα Κρίνα. Έχω καιρό να το μεταδώσω, ευκαιρία είναι.

φίλος μας στέλνει τη διάθεσή μας πολύ χαμηλότερα από ό,τι πιθανόν ήταν ήδη. Εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετική και μιλοποίηση. Άντε να προλάβω άλλο ένα γρήγορα. Αυτό και έρχομαι για την αποφώνηση.

Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος παρόλα θα είμαστε το απόγευμα της Τρίτης 7 με 9 πλέον. Έτσι. Τώρα, για αύριο.

0: 6 με 8 θα είναι το απόγευμα ο Δημήτρης Τσαούσης, λογικά. 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης, την Τρίτη. Τι λέω, 10 με 1 ξέχασα, ναι, οκ. Okay. 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 η Κέλλη Μανουλίδου. Για την Τρίτη, 10 με 1 πάλι ο Βασίλης, η Κέλλη εννοείται 1 με 3. 5 με 7 θα είναι η Καλακίδα, 7 με 9 θα είναι η Αφεντιά μου. Ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μαρία Βακλοπούλου στην γραμματεία τις πρωινές ώρες. Χαιρετώ, τα λέμε πάλι την Τρίτη. Καλό βράδυ να έχουμε. Σε κάθε σπίτι πήγαινε. Θα τα πούμε και πάλι το... Πολύ σε...
1: Κορίτσια, δείτε για σκοπό.
0: 36 ώρες.
1: Κι αυτές άλλο δεν...
0: Ορίστε, το είπα.
1: Μπορούσαν ειδικά.
0: Λοιπόν, έφυγα. Άντε, bye.

φως η καρδερότητα. Αχ, μια σταλιά γέμισαν τα υπερήματα με μπάστα.

κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θελήσαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος News.

έφηβοι, να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της, της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβάλουσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Και γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο.

να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: εμένα το πρόσωπό σου θα ονειρευτώ. Γιατί είμαι στο όνειρο μου.
1: Τα ορχιστρικά έργα Ελλήνων συνθετών στον κόσμο μας.

πισάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σου μπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία.

Γελία, τα κυριασκείες απλώνω για να μνήσεις με θυμώνω. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, διότι πήρες και δεν δίνεις.

0: Νύχτα είναι. Θα περάσει.
1: Κόσμος στους 93.